Ναι και του ποτέσει δίρνει εσύ. Μη δικές της εσύ την όλη ο παιδί.